0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο ταξιμερώμα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, μας ερμήνευσε η Δήμητρα Γαλάν και ο Μάνος Λοΐζος σε στίχους και μουσική του Μάνου Λοΐζου από τον δίσκο «Εικόνες των χρόνων» που κυκλοφόρησε το 2002 αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι εδώ μαζί σας. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή «Ψυχές και Σώματα». Και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο τα social media του σταθμού μας. Facebook, για το Facebook Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες, Instagram και TikTok Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες και για τον αθλητικό τομέα του ραδιοφώνου μας Radio Pantheon Sports με λατινικούς χαρακτήρες για το Instagram. Βεβαίως είναι πάντα ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat της ιστοσελίδας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα λάθος φιλιά από τη Ματούλα Ζαμάνη σε στίχους και μουσική δικά της από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2018, η Νούκα.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσε η Μαρία Παπαγεωργίου σε στίχους και μουσική του Σταύρου Ρουμελιώτη, «Ο κόσμος τελειώνει». Επιστρέψαμε λοιπόν να πω και την καλημέρα μου στο σχηματάρι Βιωτίας και συγκεκριμένα στην ΕΑΦ που μας ακούνε, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Επιστρέψαμε λοιπόν και να πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς εδώ πέρα κάθε Τρίτη αναφέρουμε διάφορα πολιτιστικά δρόμενα που γίνονται στην Αθήνα. Και τώρα, αφού έχει μπει ο Σεπτέμβρη, συνήθως για τους περισσότερους καλλιτέχνες κλείνει η καλοκαιρινή σεζόν από συναυλίες, από περιοδίες και σε διάφορα φεστιβάλ που έχουν πάει. Οπότε, θα ξεκινήσω με τις δύο συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα που πρόκειται να γίνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτέμβρη, στο Καταράκιο Θέατρο της Νίκαιας, μετά από ένα τεράστιο tour σε πόλεις και νησιά και χωριά και φεστιβάλ και όλος αυτός ο χαμός. Ο Σοκράτης λοιπόν επιστρέφει για δύο τελευταίες συναυλίες στην Αθήνα και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης. Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Έπειτα θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη και και 18 Σεπτέμβρη επίσης στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, κλείνοντας και αυτό στην καλοκαιρινή του σεζόν. Και αύριο οι Pixel Acts θα εμφανιστούν στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας μαζί με τον Ορέστη Ντάντο και την Μαριάννα Κατσιμίχα. Να πούνε και εκείνοι το τελευταίο τους αντίο για αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και μας άφησε. Και η Νατάσα Μποφίλιο, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης κλείνουν φέτος 20 χρόνια πάνω στη μουσική τους καριέρα μέσα από τόσα άλμπουμ και τόσα τραγούδια. Κλείνουν και εκείνοι λοιπόν τη σεζόν τους με ένα διήμερο στο Θέατρο Βράχων, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Οπότε όσοι θέλετε προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Διονύση Σαββόπουλο, το «Βουβό Ταγκό», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 μέσα από τον δίσκο «Μην πετάξεις τίποτα». Καλή μας ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Επιστρέψαμε μετά από ένα μεγάλο μουσικό διάλειμμα, μετά το Go Vovo του Διονύση Σαββόπουλου, όπως σας είχα πει, ακούσαμε το Σε Θέλω από την Βίκη Μοσχολιού, σε στίχους και μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Το τραγούδι ήταν από τον δίσκο Σκουριασμένα Χίλια, που κυκλοφόρησε το 1983. Και έπειτα ακούσαμε την Έξοδο Κινδύνου από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, στίχους Λίνα Νικολακοπούλη και μουσική Γιάννη Σπανός. Ήταν το μόνιμο τραγούδι του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1984. Και κλείσαμε με το «Η Παρθένα της γειτονιάς μου» από τον Μάνο Χατζηδάκη, από τον δίσκο «Το χαμόγελο της Τζοκόντα». Και τώρα θέλω να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα έτσι το συναυλιακό και να σας πω πως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καραπατάκη πρόκειται να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Οπότε, αν σας έλειψαν τα χαμόγελα, οι παρέες που ενώνονται και τραγουδούν μαζί, τότε ελάτε να γίνετε ένα με την Ιουλία και να περάσετε καλά. Και πέρα από την Ιουλία, σήμερα πρόκειται στα πλαίσια του Fee Hill Sessions που γίνονται στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Οι Χαΐνιδες θα εμφανιστούν και υπόσχονται μία μουσική παράσταση όπου πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλόκοτοι μάγοι, αλογάριδες τσιγκάνοι, θαλασσοδαρμένοι κουρσάροι και παιχνιδιάριδες ληστές, τεντώνουν στα άκρα το λευκό πανί του χωροχρόνου. Πάνω σε αυτό χορεύει μία σκιά, η σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Και αυτό που μας λένε σαν ιστερόγραφοι Χαΐνιδες είναι ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Οπότε, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, τι καλύτερο από αυτό. Βέβαια, αν δεν θέλετε κάτι σε μουσική ή σε συναυλία, υπάρχουν και οι Πέρσες του Εσχύλου, που εμφανίζονται σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, καθώς και τέλος Σεπτέμβρη 28 και 29 στο Θέατρο Βράχων. Και στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Η τραγωδία των Ιτημένων ανοίγει ένα διαχρονικό διάλογο. Οι Ιτημένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή, σε κάθε πλευρά. Τα ονόματα που αναζητά ο χορός είναι τα ονόματα όλων όσοι χάθηκαν και συνεχίζουν να χάνονται στους πολέμους του κόσμου. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό, χορό με 18 μέλη. Οπότε και αυτό για σήμερα. Και να σας πω ότι αυτό το Σάββατο, στο Θέατρο Βράχων, η Μαρίνα Σπανού πρόκειται να δώσει μια τεράστια συναυλία. Και όπως έχει πει και σε διάφορα stories μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μας ανέφερε πως θα είναι η μοναδική συναυλία που θα κάνει τώρα για το Σεπτέμβρη και δεν θα εμφανιστεί το χειμώνα καθόλου στην Αθήνα, καθώς πρόκειται να κάνει ένα μεγάλο tour σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε, όσοι θέλετε να τη δείτε, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν. Και κλείνω με άλλη μία παράσταση που πρόκειται να παιχτεί αύριο, επίσης στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Η πολύ γνωστή παράσταση «Μία άλλη θύβα», η παράσταση «Φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου», που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 και κλείνει για φέτος την περίοδια του. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, 2 εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Οπότε και είχα να σας πω και αυτό. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Χρήστο Θηβαίο, Blues on the Road. Στίχη Άλκης Αλκαίος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, και να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Χρήστος Θηβαίος θα δώσει μια συναυλία στο Θέατρο Ρες της Μακρής στην Χαλκίδα την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, οπότε τι καλύτερο από έναν συνδυασμό μιας βόλτας στην όμορφη Χαλκίδα και να απολαύσετε και το βράδυ τη μοναδική συναυλία του Χρήστου Θηβαίου που κλείνει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας.

Επιστρέψαμε με ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ορέστη Ντάντο και την Εφέλη Φασούλη. Η Κατρακύλα λοιπόν από τον δίσκο «Χέρια στο Θεό» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μας πέρασε, τον Απρίλιο του 26. Στίχη και μουσική του Ορέστη Ντάντου. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Θα σας αφήσω με δύο υπέροχα τραγούδια. Με το ένα φιλί της Χάρης Αλεξίου σε στίχους και μουσική του Νίκου Μωραΐτη που κυκλοφόρησε το 2014 και με το Δεκέμβρη του 1903 από τον Σοκράτη Μάλαμα που μελοποίησε το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη και κυκλοφόρησε το 1998 από τον δίσκο 13.000 μέρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Radio Pandion. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: πάντα να δυσκώσει τα πεντάλια.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δεν σηκώσετε.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πως σε ψάχνω, που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου ούτε το άγγιγμά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμεί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τη γη

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.